Σαν βίκη φω παραπήγη καλή ώρα. Κι ο καν είσαι ζώο. Κλωστό Ισλαέλ, κλωστό Ρώσιο. Listen.